0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: Coast to coast, north to south, yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υφυπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
1: Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες παίζουν εδώ, Rock FM Cyprus.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Who needs the gym when you've got next bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories and earn that Freddo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
2: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 800-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
4: This is new rock for Cyprus. Kicking the bass drum off the stage. Oh, yeah! Rock FM Cyprus.

0: check vet requirements and safe transport island-wide and worldwide.
1: So I just pack my favourite toy?
0: Exactly. Trusted by thousands of pet owners, Elite Pet Relocation makes moving with your pet easy and stress-free.
1: That's a relief. I hate paperwork.
0: Elite Pet Relocation. Your pet's journey, our passion. Visit ElitePetRelocation.com. Elite Pet Relocation. Because they're family too.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Neo's Roof Garden in Peia Paphos. Grab your racket, hit the padel courts, and work up an appetite for the best street food in town. Show us your game and we'll give you 15% discount on your meal at Neo Street Eats. Amazing vibes, chilled drinks and a massive discount. Neo's Roof Garden in Peia. Call 26 622 900. Open from Tuesday to Thursday from 5 to 10pm. See you on the roof.
2: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη spooky διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
4: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 9997 9671 or find him on Facebook, Ian the Film Man.
5: All you need is love.
6: All you need is love, love.
5: And Rock FM Cyprus.
6: Love is all you need.
7: 7 days a week, morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.
8: Rock FM Cyprus, Yatame Jade, Calimera. Thursday, the 15th of October. And if you're looking for a good deal, go to rockfmcyprus.com. We've got cinema tickets to give away and lots of tickets in general. Go to the deals page on rockfmcyprus.com to win.
7: This is The Breakfast Show from Monday to Friday from 7 to 10am. Only on Rock FM Cyprus. Sponsored by Skybound Wealth Europe and Status Insurance. Only on Rock FM Cyprus.

0: 101.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands. From everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
2: Selling a home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cypress Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus. 800-01-777 or visit cypress-sothebizrealty.com.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
4: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
5: The legendary Jacksons are coming to Cyprus. Yes, Michael Jackson's brother himself, Marlon Jackson, with the band, are coming for the first and only time to Cyprus. They'll be performing at Monte Caputo in Limassol on Friday, the 23rd of October at 8 p.m. An unforgettable evening of iconic music and legendary hits in a premium, all-seated concert setting. This is more than just a concert. For one night only, be part of the history, the legend, the music, and meet Marlon Jackson himself with the ultimate diamond experience tables. October the 23rd. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Media sponsor Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus.
6: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: Rock FM Cyprus 93.7 Pure Rock for Limassol. It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Peter Morton Removals and Olugio Property Sales and Rentals. Only on Rock FM Cyprus.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
3: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι προ-Παρασκευάρα σε όλους. Rock FM Cyprus, εδώ είμαστε συντονισμένοι και πάμε να ξεκινήσουμε το Rush Hour. Είμαι η Φέη Δημητριάδου, είμαστε πολύ λίγο μετά τις 3. Για τις επόμενες 2 ωρίτσες θα τα λέμε παρεούλα, θα φτιάξουμε τη διάθεση, θα αποφορτιστούμε από τη μέχρι τώρα ημέρα και φυσικά όλα αυτά θα τα κάνουμε με οδηγό μας τις πιο αγαπημένες rock επιτυχίες. Μείνετε μαζί μου και δεν θα χάσετε. Πάμε να ξεκινήσουμε το Rush Hour. Άντε παιδιά, καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Πώς είμαστε, παιδιά, τι κάνουμε, πώς περνάμε μέχρι στιγμή στην Πέμπτη. Είναι λίγο δύσκολη η ώρα, έτσι. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και όσο ερχόμαστε στο τέλος της εβδομάδας, γίνεται λίγο και πιο βαριά, ρε παιδάκι μου, αυτή η ώρα. Όπως και να το κάνουμε όμως εδώ εμείς στον Rock FM Cyprus, νομίζω ότι ξελαφρώνουμε λίγο, έτσι δεν είναι? Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας social media, Facebook και Instagram, εννοείται στο Viber. Πείτε μας ό,τι θέλετε και ό,τι θέλετε να βγάλετε από μέσα σας γενικότερα, έτσι. Αν θέλετε, τραγουδίστε κιόλας. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα, μόνο rock hits θα ακούμε. Έλα λίγο, σε παρακαλώ, θέλουμε να ακούσουμε και εσάς. A little reminder from Royal Canin by Vita Trace. Our pets depend on us to make the right choices for their well-being. And when it comes to feeding them, the right nutrition makes a real difference. Remember, the right care starts with the right nutrition because your four-legged family members deserve the very best. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε ότι είμαστε εδώ στο Ρασαόρ παρεούλα με τη Royal Canin από τη Vita Trace. Πάμε να συνεχίσουμε αγαπημένα rock hits και σε λίγο επανέρχομαι να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής.

0: Σημεράκι 5ης και 15 Οκτωβρίου, εδώ συντονισμένοι στην ροκ πλευρά του νησιού και γυρίζουμε πίσω στο 1956. Πόρε Φέι, πού μας πήγες τώρα θα μου πείτε. Ναι, αλλά σαν σήμερα παιδιά, ο Little Richard ηχογραφεί το Good Golly Miss Molly, ένα τραγούδι που έγινε κλασικό του rock and roll και φυσικά πέρασε πολλές διασκευές. Ο Little Richard δεν τραγουδούσε απλώς, έμπαινε στο στούντιο και έμοιαζε να έχει καταναλώσει 3 καφέδες, 2 ενεργειακά ποτά και όλη την ηλεκτρική ενέργεια της Νέας Ορλεάνης πραγματικά. Κάπως έτσι λοιπόν γεννήθηκε ένας από τους ήχους που διαμόρφωσαν το rock όπως ξέρουμε σήμερα. Γι' αυτό και θεώρησα σημαντικό να το αναφέρουμε. Όπως επίσης θα σας πάω 10 χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1966, και από το εκρηκτικό rock and roll θα πάμε στη Motown. Οι Four Tops φτάνουν στο νούμερο 1 με το Reach Out, I'll Be There, ένα τραγούδι για να θυμόμαστε ότι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, πάντα υπάρχει κάποιος που μπορείς να καλέσεις. Φτάνει να μην είναι εκείνος ο φίλος που απαντάει μετά από 3 μέρες. Με ένα, μόλις είδα το μήνυμά σου, κάτσε ρε μπρο, περίμενε, έχουμε βρωμίσει κιόλας δηλαδή.
1: Rock FM Cyprus 102.1 Pure Rock for Larnaca.
2: Η δική σου γάτα δεν είναι σαν τις άλλες, άλλωστε καμία δεν είναι. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Κάθε γάτα έχει τις δικές της ανάγκες και η διατροφή της πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη σε κάθε γάτα ξεχωριστά. Royal Canin. Γιατί η δική σου γάτα δεν είναι σαν τις άλλες, συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
3: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
4: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
5: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holoraka Paphos and Colossi Limassol or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
6: Welcome to Bodybuilding Club Store.
7: Bonjour, I need training equipment.
6: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening and bands for the legs.
7: Do you have the Pilates reformer?
6: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair and box. We have anything you need for Pilates training.
7: Oh, ooh la la.
6: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
8: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
9: We're moving abroad. Where do we even start?
10: Hopefully not with Google.
9: Relax. Elite Pet Relocation takes care of everything for your pet's journey. Flights, paperwork, vet requirements, and safe transport island-wide and worldwide.
10: So I just pack my favorite toy?
9: Exactly. Trusted by thousands of pet owners, Elite Pet Relocation makes moving with your pet easy and stress-free.
10: That's a relief. I hate paperwork.
9: Elite Pet Relocation, your pet's journey, our passion. Visit ElitePetRelocation.com. Elite Pet Relocation, because they're family too.
11: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη spooky διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
1: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
12: So much hair flying around.
1: Rock FM.

Rock FM Cyprus, all your favorite classic rock hits are here. Συνεχίζουμε με το Rush Hour και έλεγα προηγουμένως για το τραγούδι των Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Και θέλω να σας υπενθυμίσω να επισκεφτείτε το site του Rock FM Cyprus, γιατί ο Rock FM is there. Rock FM Cyprus for a cause. Η μουσική μας ενώνει, αλλά κάποιες φορές μπορεί να κάνει και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, να ενώσει μια ολόκληρη κοινότητα για έναν καλό σκοπό. Το Rock FM Cyprus for a Cause φέρνει μαζί λοιπόν τους ακροατές, τοπικές επιχειρήσεις και φίλους του σταθμού για να στηρίξουμε σημαντικά community projects σε όλη την Κύπρο. Η πρώτη καμπάνια είναι για το Κιβωτός Foundation στην Πάφο και όλοι μαζί μπορούμε να το βοηθήσουμε να συνεχίσει να προσφέρει κάθε μέρος στους ανθρώπους που το χρειάζονται. Η μουσική μας ενώνει, ας κάνουμε αυτή τη φορά κάτι καλό μαζί. Rock FM Cyprus for a Cause. Reach out and we'll be there.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: Εδώ είμαστε, Rock FM Cyprus και Rush Hour. Συνεχίζουμε, ξεκινώντας μάλιστα τη δεύτερη μας ώρα. Μεσημεράκι Πέμπτης και στην παρέα μας φυσικά και σήμερα έχουμε τα αγαπημένα μας βιβλιοπωλεία Κυριάκου, έτσι. Κάπα Πι Κυριάκου Bookshop στη Λεμεζό και Κυριάκου Full Page στην Πάφο, βιβλία, χαρτικά και ό,τι χρειαζόμαστε για να οργανωθούμε είτε για το σχολείο, είτε για τη δουλειά, είτε απλά να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον εαυτό μας, βρε παιδάκι μου, ότι αγοράζοντας ένα ακόμη τετράδιο θα γίνουμε επιτέλους οργανωμένοι. Και επειδή έχουμε έτσι το mood του φθινοπόρου, αφήστε τα τετράδια, πηγαίνετε για βιβλία, για ζεστές ιστορίες, με χρυσαφένια φύλλα, με περιπέτειες στο δάσος και άφθονη ανάγνωση κάτω από μία κουβερτούλα, ό,τι πρέπει για τα παιδιά μας. Εμείς όμως οι ενήλικες πάμε να συνεχίσουμε τώρα με μουσικές, επιστρέφω σε πολύ λίγο για να δούμε το Cyprus Fact για σήμερα, εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Φέη Δημητριάδου και Ras Hour. Εδώ συνεχίζουμε στον Rock FM Cyprus. Όπως σας υποσχέθηκα, λοιπόν, πάμε να δούμε το Fact of the Day για σήμερα και θα σας κάνω μία βολτίτσα. Θα σας πάω σε μία γωνιά της Κύπρου που ίσως δεν βρίσκεται σε κάθε τουριστικό οδηγό, την Τηλιρία στα βορειοδυτικά του νησιού, καθώς εκεί, παιδιά, υπάρχει ένα ιδιαίτερο τοπικό τυρί που λέγεται χαλίτζι. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, σημειώστε το για την επόμενη γαστρονομική σας εξερεύνηση. Η περιοχή έχει επίσης σίκα, χαρούπι, έχει όμως και κάτι πολύ σημαντικό. Μια πιο ήρεμη πλευρά της Κύπρου, μακριά από την πολυκοσμία, βρε παιδί μου. Anyways, εντάξει, για όσους δεν θέλουν την πολυκοσμία. Πάντως αξίζει από το να βγεις έξω, να πας στο εξωτερικό για να δοκιμάσεις ένα περίεργο τυρί. Αφού μπορούμε να το ανακαλύψουμε εδώ πέρα, βρίσκεται ήδη στο νησί, γιατί όχι, η Τηλιρία είναι μια καλή υπενθύμηση ότι μερικές φορές οι πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις βρίσκονται εδώ, λίγο πιο έξω από τη συνηθισμένη μας διαδρομή.

0: to coast, north to south, this is the home of rock. Bring it on.
1: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.
2: Last Hour on Rock FM Cyprus. Συνεχίζουμε μεσημέρι Πέμπτη, που η Πέμπτη, okay, έχει και κάποια σημεία ηλιοφάνειας σε σχέση πάντα με χθες, αλλά από την άλλη η θερμοκρασία είναι λίγο πιο χαμηλά. Anyways, εγώ θα βοηθήσω να ανέβει η θερμοκρασία και μαζί με αυτήν να ανέβει και η ένταση, διότι θα πάμε σε μια γυναίκα που δεν χρειάστηκε ποτέ κανέναν να της πει πώς να παίζει ροκ. Η Joan Jett επιστρέφει με μια επαιτειακή επανέκδοση του εμβληματικού άλμπουμ I Love Rock and Roll. Και μαζί έρχονται στο φως και ακυκλοφόρητες, παιδιά, ακατέργαστες live ηχογραφήσεις από το 1980. Μιλάμε για την εποχή που οι Joan Jett και οι Blackhearts έχτιζαν ακόμη τον ήχο τους, πριν από την τεράστια επιτυχία, πριν το τραγούδι γίνει ένας από τους απόλυτους rock ύμνους, υπήρχε μια μπάντα που έπαιζε δυνατά, δοκίμαζε τα όρια της και ανακάλυπτε τι μπορούσε να γίνει. Και αυτό είναι το ωραίο με τέτοιες ηχογραφήσεις. Δεν ακούς απλά ένα τραγούδι. Ακούς τη στιγμή που γεννιέται κάτι μεγάλο, με όλα τα λάθη, την ένταση και τον υδρότα. Γιατί, όπως μας έμαθε η ίδια η Joan Jett, στο rock and roll δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Χρειάζεται να τα εννοείς. Και φυσικά, we love rock and roll.

0: Shire of the Island και επειδή είμαστε κοντά στο Σαββατοκύριακο, θα σας πω ένα-δύο έτσι διαφορετικά πραγματάκια. Κυρίως για όσους έχετε βαρεθεί το κλασικό πάμε για καφέ ρε παιδί μου και βλέπουμε. Λοιπόν, από αύριο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μέχρι και τις 25 του μήνα, η Λευκωσία ετοιμάζεται να γίνει μία μεγάλη σκηνή. Το Art Cargo Festival ξεκινά με 10 παραγωγές και 30 παραστάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης και μιλάμε για μία σύγχρονη τέχνη με φαντασία και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει ασυνήθιστες performances ακόμη και με έργα που αξιοποιούν δέντρα ή και εκατοντάδες ποτήρια κρασιού ως μέρος της καλλιτεχνικής δράσης. Από την άλλη, για όσους βιάζεστε και δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι το Σαββατοκύριακο, έχω και για εσάς. Αν είστε δε και λίγο συνεφίλ, έδεσε το γλυκό, καθώς μέχρι και αύριο στη Λεμεσό συνεχίζεται το International Short Film Festival, έτσι, στο Rialto Theater, με κυπριακές και διεθνείς ταινίες μικρού μήκους, ειδικές προβολές και ιστορίες που αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται 3 ώρες, ρε παιδί μου, για να πεις κάτι δυνατό. Άλλωστε, μερικές φορές μια ταινία μικρού μήκους έχει καλύτερο ρυθμό από τη ζωή μας και σίγουρα λιγότερα meetings. Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook. You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Music, movies, games, and more. Welcome to Musical Paradise, Cyprus's biggest store of music, movies, games, and more. Shop online at musicalparadise.com or visit our store in Limassol to find thousands of vinyls, CDs, movies, and games. And Rock FM listeners, ask for the Rock FM Cyprus discount in store. Musical Paradise. Listen, watch, play.
1: Achilles Jewelry is situated in the heart of Kuklia, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
2: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJ.

0: για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 800-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
1: The Rush Hour, sponsored by Kyriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

0: Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, αυτό ήταν και για σήμερα το Ραζάρ. Φτάσαμε στο τέλος του μαζί με το μεσημεράκι της προπαρασκευάρας. Έφτασε στο τέλος του λοιπόν και το Ραζάρ όπως συνηθίζεται άλλωστε. Είμαι η Φέη Δημητριάδου, από τις 3 τα λέγαμε μέχρι και αυτή την ώρα. Ελπίζω να περάσατε καλά, να χαλαρώσατε, να μάθαμε και κάτι, γιατί όχι, και φτάμε στο πρόγραμμα είναι. Δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε όλα. Φυσικά καλά να είμαστε εμείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι, ίδια ώρα, ίδιο μέρος. Μένετε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Έρχεται για την επιστροφή σας με τα καλύτερά του ο Diggers και το The Drive Show, και ο Γιώργος με το Sports Update θα προηγηθεί, γιατί το θέλουμε ρε παιδάκι μου και το αθλητικό να το ακούσουμε λίγο. Τι θέλουμε τη δόση μας, έτσι δεν είναι? Από μένα φιλιά σε όλους, καλό απόγευμα.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Beia Paphos.
2: Manchester City were brought down to earth by a masterclass from Champions League holders Paris Saint-Germain. The French team led 3-0 at halftime, but despite two goals from Erling Haaland in the second half, the game finished 4-2 for the Parisians. The two other English teams in action last night fared better, with both scoring 6 goals. Aston Villa beat Fenerbahce 6-0 for the biggest European win in their history. Earlier in the evening, Bradley Barcola scored a hat-trick as Liverpool beat LASK in an entertaining 9-goal match.
1: This is Rock FM.

0: Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones. Non-stop classics, 24/7.
1: Anytime, anywhere.
0: Rock FM Classic. The spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
2: Powered by Domino's Pizza. Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
3: Keep listening for more music like this.

0: FM Cyprus.
1: Something new just landed at Domino's Pizza. Meet the new subs, available in five delicious flavors with convenient packaging, so you can enjoy them wherever you are, at work, on the road, or wherever the day takes you. Take your favorite subs with you. Five flavors for every craving. Order now at dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7785. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ, μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.